0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζει μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Μπούση. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις το βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.
1: Yo, Immortals back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 92,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δε βλάπτει, θα σας λέγαμε.
2: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
4: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
2: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
5: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Για πες του.
6: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
7: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
0: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
9: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρναβάς επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet ακριβώς στις 7.
8: Ωραία μέρα να έχουμε. Ωραία η Πέμπτη μας. Πλήση του Σεπτέμβρη.
7: Έτσι, πλησιάζει τώρα και το live. Έχουμε το Σάββατο. Έρχεται η έκθεση εδώ. Έχουμε την τιμητική μας εδώ στην πόλη μας. Γίνει χαμός. Δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε.
8: Στολίδι. Θα πηγαίνουμε με Δευτέρα. Το Σασμάν θα καεί. Αλλά.
7: Όχι, όχι. Με κάνεις πολύ περήφανο.
8: Ξέρω. Μπράβο. Τι είναι το Σασμάν.
7: Μπράβο. Μπράβο.
8: Και αύριο μεθαύριο μπορεί να πετάω μέσα στη συζήτηση και τη λέξη offside και να ξέρω τι είναι το offside. Να τα περιμένετε όλα από εμένα.
7: Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, τι περιμένετε, εννοείται μουσικάρες, εννοείται καλή διάθεση. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με Easy Lover, Nobody's Wife και Sex on Fire. Για να επιστρέψουμε σε λίγο με ταυτότητα ημέρες. Γιατί ξέφυσες?
8: Sex on Fire, τραγουδάρα.
7: Είναι τραγουδάρα.
8: Τα αγαπώ.
7: Πάμε.

0: Τι έμπνευση είχαν αυτοί οι σατανάδες, οι Kings of Leon, και γράψαν αυτή την τραγουδάρα.
1: Και έχει γίνει και ωραίο medley με τον Ενιάντη, Λουντοβίκο Ενιάντη, να μπείτε να το ακούσετε.
0: Σωστό, σωστό, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε πρωινό, Velvet, Βασίλης και Αναστασία, και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρας. Λέμε χρόνια πολλά στον Άνθιμο, στην Ανθιμία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Αρχοντής Αρχοντία.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Πολύδωρος Πολυδώρα.
1: Να σας χαιρόμαστε.
0: Και κλείνω, Φίβος Φίδη.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Έτσι. 401 π.Χ. Ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη του Κούναξα.
1: Έχουμε γράψει απροειδοποίητα γι' αυτό.
0: Στο πλευρό του Κύρο παρατάσσεται και σώμα 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη, που είναι σε οξενοφόνο στο έργο του Κύρου Ανάβασης.
1: Yes.
0: 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Παππού.
1: Του τότε.
0: Η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς τετιμπόιδες. Τι με. Γιατί το χειροκροτάμε.
1: Τετιμπόιδε είναι αυτός που κερατώνει. που λέει άλλα και κάνει άλλα. Αυτός δεν είναι.
0: Κάνα διάφορα. Που γιαορτώνει, πετούσαν. Ναι, και αυτός.
1: Εμένα δεν με νοιάζουν αυτά τα ερωτήματα. Αυτός που κερατώνει και αυτός που λέει άλλα και κάνει άλλα.
0: Τους κρεμούσαν, είμαι τετιμπόιδε.
1: Εξαιρετικό. Να έχουν συνέπειες οι μαγκές σας. Εξαιρετικό. Ναι. Και για τις δεσποινίδες. Όσο κερατώνετε και είστε ό,τι να είναι, καραφλή στην πλατεία. Είμαι την boys.
0: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα πρέπει να συμμετάσχω στο χειροκρότημα για το συγκεκριμένο. Όμως.
1: Να είχα δύο ακόμα χέρια σαν τη Χαλιμά να χειροκροτούσα.
0: Χειροκροτώ όμως, γιατί σαν σήμερα το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό.
1: Μπράβο σας κύριε Παπανδρέου. Τι μας είχατε κάνει κι εσείς τότε, πω.
0: Γεννιέται το 1875 ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θερμικού σκαραβίου, βέβαια.
1: Μ' αρέσει ο καραβίος, μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, του το έχει παραγγείλει ο Χίτλερ.
1: Αυτό δεν μ' αρέσει που του το έκανε.
0: 1926 έρχεται στη ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ειρήνης Λελέκου.
1: Yes.
0: Ελληνίδα, το οποίο με διεθνή καριέρα. Και τι γυναίκα, τι όμορφη, τι.
1: Ήταν συγκλονιστική.
0: Για την εποχή της πρωτοπόρα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Γιωμάτι με.
0: Γιωμάτι, δεν λες τίποτα.
1: Πόνεσαν τα χέρια μου το χειροκρότημα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε Louis Armstrong, έχουμε Enrique Iglesias και αμέσως μετά από Emily Sande επιστρέφουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Κουκλάρα, φωνάρα, τραγουδάρα, όλα τα έχει η Έμιλι Σάντε.
1: Μας έχει λείψει λίγο έτσι.
0: Ναι, όντως.
1: Μας έχει λείψει.
0: Εντάξει. Μας λείπουν οι αστρολογικές προβλέψεις, γιατί δεν ξέρω. Αυτό
1: για
0: τον
1: πάμε
0: ουρανό,
1: να δούμε.
0: Για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ξέρετε γιατί νιώθετε έτσι τώρα, αυτά το πρωί-πρωί, αυτά διάβαζα. Γιατί λέει έχουμε ανάδρομο Κρόνο και έχουμε και κάτι με τον Άρη, κάτι γίνεται. Και από τη μία έχουμε τον Άρη, τον τέτοιο, τον πλανήτη,
0: ναι,
1: να σου λέει πάμε όρμα φόρτσα. Και από την άλλη έχει τον ανάδρομο Κρόνο να απαντά εντάξει, όχι και τόσο γρήγορα, ψυχραιμία. Οπότε γι' αυτό αισθανόμαστε έτσι λίγο μέχ.
0: Να
1: όλα
0: λίγο
1: εξηγούνται.
0: Κάτι. Εσύ ακούγεσαι πολύ ξεκούραστη. Δηλαδή έχει ένα. Ξέρετε γιατί μιλάς έτσι ωραία, χαλάρα, ξεκουράστηκε πια. Φτάνει.
1: Καταιγίδα. Η καταιγίδα χθες ήταν βάλσαμο στην ψυχή μου. Αυτό έλεγα και στο φούρναρι σήμερα πρωί-πρωί. Τι λες, λέει, εγώ οδηγάω μηχανή. Δεν με νοιάζει. Πάρα μάξι. Δεν με νοιάζει.
0: Τι του κάνεις, ταυτίνεις στον καφέ σου.
1: Ήτανε, δεν πιάνει καφέ. Ήτανε βάλσαμο φάρμακο και εύχομαι και σήμερα και αύριο και κάθε μέρα.
0: Κάτι λοιπόν, λέει το μεσημέρι.
1: Άντε, με το καλό.
0: Ναι.
1: Η σημερινή μέρα μας καλεί να κινηθούμε περισσότερη αυτοπεποίθηση αλλά και με καθαρό μυαλό. Αναλυτικά για τον κρυό, η μέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε σημαντικά. Τα βράκια σήμερα χρειάζεται σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Όμως ίσως χρειαστεί να αφήσετε ορισμένα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να τα πιέσετε. Για τους διδύμους, η επικοινωνία είναι το μεγάλο σας πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ανοίξετε πόρτες που μέχρι τώρα έμοιαζαν κλειστές. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας κάνει να ζητάτε ασφάλεια, ουσιαστική επαφή και ανθρώπους που μπορείτε πραγματικά να εμπιστευτείτε. Για τα λιονταράκια, σήμερα έχετε έντονη παρουσία και οι άλλοι δύσκολα θα αγνοήσουν τις απόψεις σας. Παρθένη, η ανάγκη σας να βάλετε τα πάντα σε τάξη είναι έντονη σήμερα και μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να κλείσετε εκκρεμότητες. Για τους ζυγούς, οι ισορροπίες αλλάζουν και σήμερα καλείσαι να αποφασίσεις τι αξίζει πραγματικά την ενέργεια και το χρόνο σου. Σκορπιουδάκια, η διέστησή σας είναι πολύ δυνατή και σας βοηθάει να αντιλαμβάνεστε όσα δεν λέγονται εύκολα. Για τον τοξότη, η διάθεσή σας για αλλαγή και νέες εμπειρίες μεγαλώνει. Όμως σήμερα χρειάζεται να συνδυάσετε τον ενθουσιασμό και με λίγη πρακτικότητα. Εγώ και ρε, η ημέρα σε οθεί να επικεντρωθεί στους στόχους και να αφήσει την άκρη περισπασμούς. Υδροχάκια, η ανάγκη σου να κάνεις κάτι διαφορετικό γίνεται πολύ πιο έντονη και μπορεί να σε οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ευαισθησία σου σήμερα γίνεται σημαντικό πλεονέκτημα, αρκεί να μην επιτρέψεις τα συναισθήματα των άλλων να επηρεάσουν υπερβολικά τη δική σου διάθεση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και πού μπορείς να διαγράψεις όλη τη σχολική λίστα, άμα παιδιά φυσικά στα Lidl, εκεί όπου κασετίνες, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, είδη γραφικής ύλης, αλλά και τρέτη σχολικές τσάντες σε διάφορα σχέδια για να μην ξέρουν ποια να διαλέξουν.
2: Παιδιά, όλες οι τιμές στα Lidl για να εξοπλιστούν οι μικροί μας συνάνθρωποι, τα γλυκά μας αγγελούδια. Εγώ δεν αντέχω τώρα, γιατί πήγαν όλες οι φίλες μου και γεννήσανε και φεύγουν τα μισθά μου εκεί. Θέλω να εξοπλίσω ολονών τα παιδιά με σχολικά. Δεν σε αφήνουν τα Lidl όμως να φύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Έτσι. Γιατί η επιστροφή στα θρανία αξίζει να ξεκινάει οργανωμένα, αλλά και οικονομικά.

0: Rihanna Diamonds εδώ στο πρωινό Velvet, στο πρωινό της Πέμπτης και στο ήξερες ότι της ημέρας Ναϊμά Γεροσοπούλου.
1: Να, αχ, από χθες, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Παιδιά, προφανώς δεν το πούνε να ξέρετε, είναι μια δασκάλα από την Αθήνα το κορίτσι, χορεύτρια του ταγκό,
1: ναι,
0: και παγκόσμια πρωταθλήτρια στον ταγκό. Έτσι, σε διαγωνισμό που έγινε χθες στον Buenos Aires, στο ταγκό de pista. Είναι ειδική κατηγορία.
1: Άρα, γυναικάρα.
0: Λοιπόν, ναι, ιστορική νίκη, λέει. Το ταγκό de pista είναι μια παραδοσιακή και αυθεντική μορφή του αργεντίνικου ταγκό, η οποία χορεύεται στις κοινωνικές βραδιές,
1: ναι,
0: και χαρακτηρίζεται από τον αυτοσχεδιασμό, την αγκαλιά και τον σεβασμό στη φορά της πίστας. Και διάβαζα κιόλας ότι δεν πρέπει να αφήνεις τα πόδια σου από το έδαφος.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην αφήνεις την αγκαλιά του άλλου. Δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Πάρα πολύ κουραστικό είναι αυτό. Πάρα πολύ κουραστικό.
0: Είναι και ρομαντικό, ωραίο.
1: Είναι, έλα τώρα. Όχι, πάω. Τι ρομαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Να θες να κοιμηθείς και να μην αφήνεις την αγκαλιά του άλλου. Να μην σε αφήνει ο άλλος.
0: Λοιπόν, μπράβο του μαζί με το. Αχ, πώς το λένε τον παρτενέρ της. Αργεντίνος ο παρτενέρ της.
1: Ναι,
0: τώρα
1: δεν θυμάμαι το όνομά του καθόλου.
0: Αναδείχθηκαν, παιδιά, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Το 2019 είχε καταλάβει την τέταρτη θέση. Τα κατάφερε το 26 το κορίτσι.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, ωραίες πρωτιές.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τεράστιος και υπέροχος Lionel Richie, All Night Long. Αν γουγκλάρετε και δείτε ποια τραγούδια έχει γράψει ο Lionel Richie και για τους καλλιτέχνες,
1: ναι.
0: Θα εκπλαγείτε.
1: Θα πάθετε τσο-τσο.
0: Και ο καμένος τώρα είναι στην εντατική, έχει καρδιακά προβλήματα μετά από συναυλία. Ευχόμαστε περαστικά.
1: Και φύγει ο Lionel Richie. Εγώ θα απέχω για ένα 24.
0: Παιδιά, λοιπόν, εντάξει, 77 χρόνια, άμα δείτε πώς τραγουδούσε συναυλίες, θα πάθετε σοκ. Εντάξει, ναι. Είναι απίστευτος, απίστευτος.
1: Δύο είναι που μου κάνουν κοκομπλόκο τον εγκέφαλο. Lionel Richie και Tom Jones.
0: Και Tom Jones.
1: Μπορώ να πάθω. Sir Tom Jones. Μπορώ να πάθω κακό.
0: Ναι, ρε, απίστευτη.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω πώς υπό το απαγόρευση στη ΣΥΠΑ το 1920 γέννησε κατά λάθος τους αγώνες NASCAR. Τους ξέρετε τους αγώνες NASCAR?
0: Ναι, είναι αγώνες αυτοκινήτων που γίνονται στην Αμερική.
1: Ναι, από εκεί βγήκε. Από το απαγόρευση του 1920.
0: Στο καλό, το ξέρω.
1: Μέσα λέει από... Αυτό τώρα γενικά... ήταν καθολική η απαγόρευση.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν ήταν,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: ισχύει από εδώ, ισχύει από εκεί.
0: Όχι, χαμός παντού σε όλη την Αμερική.
1: Ναι, αυτό όμως δεν σταμάτησε τη ζήτηση.
0: Παιδιά...
1: Γέννησε τεράστια παράνομη βιομηχανία.
0: Ναι, ήταν κάτι παράκια υπόγεια.
1: Τα σπικίζει,
0: ναι.
1: Τα είναι τα αγαπημένα μου. Έχουμε ένα ξέρω εγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη τύπου σπικίζει,
0: ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό κόνσεπτ,
0: ναι. Εντάξει, μεγαλούργησε και η μαφία τότε που πουλούσε το αλκοόλ.
1: Εξαιρετική και η μαφία.
0: Όχι, μη λέμε τέτοια.
1: Εγώ είμαι πάντα με αυτούς, γιατί αυτοί ευδοκιμούν,
0: ναι.
1: Λοιπόν, μέσα από αυτό το σκοτεινό δίκτυο, λέει, διακίνησης και τις καθημερινές καταδιώξεις με την αστυνομία, γεννήθηκε εντελώς απρόσμενα,
0: ναι,
1: ένας από τους πιο δημοφιλείς θεσμούς του μηχανοκίνητου του αθλητισμού στον κόσμο, οι αγώνες NASCAR.
0: Έχει κάνει και την νέα Tom Cruise, το Thunder.
1: Εξαιρετικός και ο Tom Cruise. Για να μεταφέρουν το παράνομο αλκοόλ γνωστό και ως Moonshine, από τα ορεινά αποστακτήρια της Απαλαχίας προς τις μεγάλες πόλεις, οι διακινητές Bootleggers.
0: Yes.
1: Μου έχει σηκωθεί τρίχα.
0: Τρελαίνομαι.
1: Θέλω πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπρεπε να είναι ταχύτεροι από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Από τους ενστόλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Η λύση βρέθηκε στη μετατροπή των καθημερινών τους αυτοκινήτων. Οι οδηγοί άρχισαν να πειράζουν τους κινητήρες για να πετυχαίνουν ακραίες ταχύτητες. Ενώ παράλληλα ενίσχυαν τις αναρτήσεις για να αντέχουν το βάρος των βαρελιών και να ελίσσονται με γιώτα και δύο σίγμα στους επικίνδυνους χωματοδρόμους. Δρόμους. Μπράβο. Χαμογελάω, λες και διαβάζω, δεν ξέρω. Εξωτερικά τα αυτοκίνητα έπρεπε να φαίνονται εντελώς συνηθισμένα, για να μην κινούν υποψίες.
0: Εντάξει, θα βρεις
1: κατά των αρχών. Κάτω από το καπό όμως κρύβονταν πραγματικά μηχανικά τέρατα, τέρατα εποχής. Οι διακινητές αφαιρούσαν ακόμα και τα πίσω καθίσματα για να χωρέσουν
0: για να έχει λιγότερο,
1: όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φορτίο.
0: Χώρο, ναι.
1: Εξαιρετικό. Και τελειώνει η ποντοαπαγόρευση κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και μετά την ποντοαπαγόρευση, κράτησε από το 1920 νομίζω μέχρι το 1933.
0: Ακουτός, 32-33.
1: Η κουλτούρα των αυτοσχέδιων αυτών αγώνων ταχύτητας παρέμεινε ζωντανή στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ. Οι πρώην διακινητές συνέχισαν να βελτιώνουν τα οχήματά τους και να διοργανώναν επίσημους αγώνες προσελκύοντας όλο και μεγαλύτερο πλήθος. Μη τους λέτε διακινητές. Μη τους λέτε διακινητές, λες και είναι πια.
0: Δεν διακινούσαν από το.
1: Εντάξει, το πηγαίνανε εκεί που έπρεπε να είναι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
5: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
4: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
5: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η.
9: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
8: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
9: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
8: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
9: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
10: Σας περιμένουμε!
11: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
15: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
17: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Γιώτα, τον Αναστάσιο, τον Μανώλη, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τον Τάκη, την Άννα και τον Στέλιο.
0: Ένας μικρός χαμός γίνεται στην περιφερειακή. Κουράγιο όσοι βρίσκεστε ήδη, όσοι είναι να την επιλέξετε, καλό είναι όσο μπορείτε να την αποφύγετε, γιατί έχουμε μια φωτιά από ένα φορτηγό, το οποίο ευτυχώς ήταν στην. Πώς το λένε, από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, είναι στα έργα του flyover.
1: Ναι.
0: Αλλά λόγω των περισβεστικών και τα λοιπά, γίνεται πραγματικός χαμός και το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από το ύψος της διασταύρωσης εσωτερικής-εξωτερικής, αλλά και το ρεύμα από την άλλη μεριά μέχρι παιδιά εδώ στην Τούμπα είναι στα κόκκινα. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στους κεντρικούς δρόμους. Εγνατία και Τσιμισκή βλέπω αυξημένη κίνηση. Κάθοδος Μήκη Θεοδωράκη, κλασικές διασταυρώσεις δυτικά, Δενδροποτάμου, Καρολή Δημητρίου, Μαρίνου Αντίπα. Σήμερα ξεκινούν και οι ρυθμίσεις κυκλοφοριακές για τη στάση στάθμευση στο κέντρο. Δεν το ξεχνάτε. Ναι, ξεφύσα γιατί και εδώ συμφωνώ. Από τις 3 το μεσημέρι σήμερα θα είναι περίπου στη λεωφόρο Στρατού σε 2 δρόμους. Τώρα διαφεύγω γιατί πραγματικά το δελτίο τύπου είναι τεράστιο. Αλλά από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και την Κυριακή το βράδυ στις 8, μην πάτε κέντρο με τα μάξι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάτε ένα άλογο.
0: συλλάβουν.
1: Όλοι έτσι θα είμαστε στη λαμπράκι, κάτω μέχρι να ενωθεί με την Έγναντια.
0: Θα ήταν ωραία.
1: Θα πηγαίνουμε λες και είμαστε. Τι να, ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα κάθε φορά, αυτό το βογγητό της πόλης.
0: Πάμε στον Άγιο Μάμονα, στη Ζωοπανήγυρη εκεί να πάρουμε ένα ζώο.
1: Καλό
0: ένα
1: να, καλά να είμαστε, αλλά αυτή η κίνηση δεν είναι. Δεν.
0: Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το Twin Flames. Πώς θα καταλάβετε, λέει, ότι ο άνθρωπος απέναντί σας είναι η δίδυμη φλόγα σας. Σταμάτα.
1: Τα βγάλαμε άκρη με τους ανθρώπους, τα φέραμε τις φλόγες του.
0: Αυτό λέει το θέμα, τι να κάνω.

0: Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία των Red Hot Chili Peppers, Other Side, εδώ στο πρωινό Velvet. Και εμείς θα είμαστε από την κάτω πλευρά της έκθεσης το Σάββατο. Έτσι δηλαδή
1: προς για είναι... την πόρτα που είναι εκεί προς τη Χάμψη.
0: Μπράβο, έτσι θα πάμε. Μόλις περάσετε εκεί θα μας βρείτε. Γιατί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκάλεσε και σας προσκαλούμε όλους στην 92η, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, για να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox. Ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από τα 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Θα έχει παιχνίδι, εξερεύνηση και φυσικά θα έχει και δώρα.
1: Παιδιά, 11 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Εννοείται θα είμαστε εκεί, θα είμαστε live, θα είμαστε γεμάτη διάθεση και γεμάτη μουσικάρες. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, χώρος ιδιαίτερης προβολής 13. Είναι κοντά στον πύργο ΤΕ, οπότε έτσι. Ραντεβού στη ΔΕ.
0: Λοιπόν, ο όρος Twin Flames έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής
1: το τελευταίο καιρό. Ναι.
0: Τι είναι, λέει, περιγράφει δύο ανθρώπους που αισθάνονται έχουν μια ιδιαίτερη δυνατή και διαφορετική σύνδεση.
1: Ναι.
0: Η συγκεκριμένη δυναμική λέει συνδέεται συχνά με έντονα συναισθήματα, δυνατή έλξη και καταστάσεις που κάνουν και τους δύο να βλέπουν διαφορετικά τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους. Θα μου πεις,
1: ναι.
0: Τι διαφορά υπάρχει από το άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι αστρολογικό.
1: Ποιο βρε.
0: Από αστρολογική άποψη λέει,
1: ναι.
0: Σημαντικό ρόλο στο Twin Flames παίζουν οι γενέθλιοι χάρτες.
1: Αποκλείεται.
0: Και κυρίως οι όψεις λέει που σχηματίζουν οι πλανήτες του ενός με εκείνες του άλλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ένα από τα πρώτα σημάδια μπορεί να είναι η αίσθηση λέει ότι γνωρίζει τον άλλον πολύ περισσότερο από όσο δικαιολογεί ο χρόνος που έχει περάσει μαζί του. Σε να γνωριζόμασταν χρόνια.
1: Πόσο ζωρίζομαι.
0: Μια δυνατή σύνδεση της Ελλήνης με προσωπικούς πλανήτες μπορεί να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση οικειότητας, ενώ η όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη συνδέονται περισσότερο με το πάθος και την έλξη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Οπότε είναι δύο χαρακτηριστικά που άμα τα εντοπίσεις είστε Twin Flames.
1: Και άντε τώρα να βρεις τον αστρολογικό χάρτη του άλλου.
0: Γιατί?
1: Το τελευταίο κόλπο που χρησιμοποίησα νομίζω ήταν με τον πρώην μου.
0: Ναι.
1: Που είχα τάντρουμ έτσι μια μέρα. Είχα έτσι ένα ωραίο τάντρουμ.
0: Ναι.
1: Κάπου θα πήγαινε αυτός και του λέω: τέλος πάντων, εντάξει, θα ηρεμήσω. Για πες μου, τι ώρα γεννήθηκες. Εκεί, μέχρι εκεί έχω φτάσει.
0: Ναι.
1: Είπε ο Γλυκούλης. Έκανα εγώ μετά τα δικά μου. Αλλά δεν ρωτιέται εύκολα η ώρα.
0: Δεν ρωτιέται, ναι.
1: Δεν ρωτιέται εύκολα η ώρα. Δηλαδή προχθές, τις προάλλες μου έλεγε μια φίλη μου για ένα περιστατικό που βγήκαν για καφέ και λέω: ρώτησες. Καρκινάκι αυτός.
0: Ναι.
1: Ρώτησες.
0: Ωραία.
1: Τι είπες.
0: Ωραία.
1: Τι είπες.
0: Ωραία.
1: Τι είπες.
0: Ωραία.
1: Γιατί.
0: Καρκινάκι.
1: Γιατί. Καρκινάκι. Άκουσες τι είπαμε και οι δύο. Καρκινάκι. Έχεις δει κανένα άλλο ζώδιο να συστήνεται έτσι. Σκορπιουδάκι είμαι. Τοξοντάκι είμαι. Κρυαράκι. Μόνο καρκίνο συστήνεται καρκινάκι.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ολίβια Ντίν στο υπέροχο So Easy to Fall in Love.
1: Τι ωραίο τραγούδι, ωραίο, αυτό, ωραίο, ρε παιδιά. Και πόσο έτσι για βολτάδες με το αμάξι, έτσι το έχω συνδυάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το Fexting.
0: Yes.
1: Είναι ο καυγάς μέσω μηνυμάτων και πώς γίνεται να βγει εκτός ελέγχου. Αρχικά, αν είσαι ανορθόγραφος, μπορεί να βγει πολύ εύκολα εκτός αν μαλώνεις μαζί μου.
0: Σωστό.
1: Γιατί λέει οι εντάσεις φουντώνουν στο chat. Και πώς μπορούμε να πατήσουμε φρένο πριν πληγώσουμε τη σχέση μας. Γελάω γιατί έχω εντελώς υπαρκτό περιστατικό,
0: ναι.
1: Να είμαι στον καναπέ του σπιτιού μου, να είμαι έτσι, ναι. Ξάπλα με το
0: κινητό,
1: προμάξ,
0: ναι.
1: Στα μούτρα, με κίνδυνο να μου πέσει έτσι,
0: ναι.
1: Να ξεκινάει ο καυγάς και να πέσει στο κεφάλι μου εκείνη η σκηνή από το The Office. Everybody stay calm, it's happening,
0: ναι.
1: Everybody,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Να λέω με ήχο μόνη μου στο σπίτι, α, οκ, okay, συμβαίνει. Οκ, ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Και σηκώνομαι και ανοίγω το λάπτοπ για να γράφω πιο άνετα στο πληκτρολόγιο. Και λέω τώρα όμως θα μετανιώσεις που ξεκινάει. Γλυκούλη, κατάλαβες. Και γελάω και λέω, μα γιατί να φρενάρεις τον καυγά.
0: Σαν να όπλησες που έλεγα την λάπτοπ στον υπηρεστό.
1: Μιλούσα μόνη μου και έλεγα, οκ, συμβαίνει. Οκ, ξεκινάει. Κλακ, λάπτοπ. Λοιπόν, ένα οκ λέει ή μια τελεία ή ένα ξερό, μια ξερή απάντηση.
0: Ναι.
1: Ή το χρώμα του μηνύματος να έρθει λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο μαραθώνιος των μηνυμάτων του καυγά.
0: Ναι.
1: Η σύγκρουση, λέει, πρόσωπο με πρόσωπο, δεν είναι για όλους τους ανθρώπους και πάντα εύκολη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω.
0: Εγώ πάντα εύκολα τα έκανα.
1: Εξαιρετικά εύκολα. Οι ειδικοί εξηγούν ότι το γραπτό μήνυμα μπορεί να μοιάζει πιο ασφαλές,
0: ναι.
1: Και πιο ελεγχόμενο, γι' αυτό να μπαίνει κάποιος πιο εύκολα στη διαδικασία.
0: Ναι, αλλά και τα γραπτά μένουν, μην το ξεχνάμε.
1: Πάντα και όχι απλά μένουνε, γίνονται screenshots
0: και φεύγουν
1: στις ομαδικές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Γι' αυτό πάντα θα μαλώνετε verbally, προφορικά.
0: Ναι.
1: Μας δίνουν χρόνο, λέει, να οργανώσουμε τις σκέψεις μας και μας επιτρέπουν να απομακρυνθούμε προσωρινά όταν δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Επίσης γελάω, γιατί μια φορά που μάλωνα από μηνύματα,
0: ναι.
1: Και από το τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Γιατί λέει, και μας επιτρέπει να απομακρυνθούμε προσωρινά όταν δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Ούτε που με ένιαξε. Μπήκα στα μάξι και πήγα εκεί. Δεν απαντάς. Θες χρόνο. Όχι. Όχι, δεν θα πάρεις χρόνο. Θα μου απαντήσεις.
0: Δεν το έκανες, όχι, δεν
1: πήγα. Πήγα. Και όχι απλά πήγα. Πήγα πρώτο σούπερ μάρκετ, πήρα ξηρούς καρπούς.
0: Φοβήθηκα, θα πρέπει τίποτα άλλο.
1: Αυτό το έχω ήδη. Νερό, ξηρούς καρπούς, τσιγάρα και πήγα. Έτσι σε λέω. Εγώ μια χαρά είμαι, έκανα τον μπανάκι μου, έκανα τα τσίσα μου, αντέχω 9 ώρες. 9 ώρες, έναν ύπνο. Θα είμαι εκεί, έξω από το σπίτι σου, μέχρι να αποφασίσεις να απαντήσεις.
0: Όχι, Θεέ μου, Θεέ.
1: Εντάξει, δεν ήμουν 9 ώρες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Γιατί του το είπα και.
0: Υπερβολή αυτό.
1: Ναι,
0: ήταν υπερβολή.
1: Αλλά γελάω, γιατί λέω, Χριστέ μου, τι έχω κάνει.
0: Τέλειο.
1: Είναι εξαιρετικό το να μαλώνετε από μηνύματα, εξαιρετικό. Και ακόμα πιο εξαιρετικό να μαλώνετε και face to face.
0: Oh.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποφορτιστεί.
0: Εξαιρετική.
1: Να φύγει. Εξαιρετική. Ναι!
0: Δεν έχω λόγια.
1: Εκεί, αμύγδαλα, ανάλατα.
0: Πήγα και από σούπερ μάρκετ.
1: Ανάλατα, αμύγδαλα, νερό και ορμάτε. Εγώ το έχω πει και σε συνέντευξή μου αυτό, σε ένα podcast. Που λέει, τι θες χρόνο. Θες χρόνο. Δεν απαντάς. Όχι,
0: αχ,
1: θα απαντήσεις.
0: Οχ,
1: ναι, να μαλώνετε. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα. Ναι, γελάει τώρα. Γελάει και βύχει. Αργοφεύγει, δεν ξέρω, αλλά συμφωνεί. Να ξέρετε.
0: Πάμε.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Afroline.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί μαζί.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
15: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
14: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever. Hey,
16: oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και εσύ, Μανούλα, είπατε ρουλί, τώρα που θα πας στα Lidl, πάρε και τον Μπόμπιρα και την Μπομπιρίτσα μαζί. Έτσι,
1: α,
0: γιατί.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν μιλάμε τώρα. Η ποικιλία που έχει στα σχολικά είναι απίστευτη. Μαρκαδόρι, ξυλομπογιές, στυλό, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, αλλά και κασετίνες και σχολικές σάντες σε εντυπωσιακά σχέδια.
1: Και δεν χρειάζεται να αγχώνεστε καθόλου, γιατί θα τα βρείτε όλα και σε πολύ μεγάλη ποικιλία και οργανωμένα και πάρα πολύ οικονομικά. Γιατί έτσι είναι τα Lidl και τόσο πολύ μας προσέχουνε.

0: Ρόμπι Γουίλιαμ στο υπέροχο Me and My Mind και εδώ στο πρωινό Velvet. Και θα μυρίζει η Ιταλία η φετινή διάθεση, παιδιά. Δεν είναι στη φαντασία μας να το λέμε έτσι. Γιατί φρέσκο βασιλικό και πε στον μπαρίλα. Έτσι, από 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου το Basil Bar μας περιμένει στο booth 26 της ΔΕΘ.
1: Θα πάμε όλοι εκεί. Όλοι. Έτσι. Θα φάω ότι κρατάμε μικρόφωνα, μουσικές, δεν ξέρω, θα τα αφήσουμε έτσι. Και θα πάμε να κεραστούμε πε στο Bites και τη μοναδική πε στο Αλα Τζενοβέζε. Basil Bar, σημειώστε ξανά σας παρακαλώ, booth 26, 5 με 13 Σεπτεμβρίου και προσέλθετε πεινασμένοι.
0: Μάλιστα. Το είπε ο Sky ότι θα ανανεώσει και ανανέωσε, έστειλε δελτίο τύπου και ανέβασε και το τρέιλερ στον αέρα.
1: Yes.
0: Για να ακούσουμε.
2: Μετά από 11 ολόκληρα.

0: και επίσης ταξίδι στην 7η Ήπειρο.
1: Είναι αισθητή, εμένα μ' αρέσει αυτή.
2: Δεν αντέχω την κοκαριστή του τη χαρά που είναι λες και έχει σνιφάρει δύο γραμμές. Ένα από κάθε ρουθούνι. Δεν μπορώ. Και αυτό και το βάλαμε στόχο και θα φάμε μπισκότα και σοκοφρέτες και σβήσε. Σβήσε να είσαι. Πρέπει να είσαι στο ΠΧ που είναι οι υπόλοιποι που σε βλέπουν.
1: Εγώ έπαθα και σοκ με τα 11 χρόνια. Πάει 12η χρονιά.
2: Καλά να είναι βέβαια ο άνθρωπος και η γυναίκα του και τα παιδάκια του.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Αλλά μην είσαι τόσο χαρούμενος. Δεν μπορώ.
1: Είναι ταυτότητα.
2: Είναι και το όνομα. Δεν γίνεται.
1: Είναι και το όνομα, όντως.
2: Όχι,
1: όντως.

0: Σακίρα και Λόκα εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Νομίζω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής, ναι, αν εξαιρέσεις από τα, από κυριολεκτικά τα περιστατικά που μου χαρίζουν, είναι των φίλων μου, είναι οι παρέες μου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μου έρχεται μήνυμα πριν από ένα τέταρτο από μία φίλη μου και μου λέει: διάβασε αυτό το άρθρο στην εκπομπή, ναι, και ενημερώσου για να μου πεις στον καφέ τι έχει αλλάξει. Οι λέξεις της, το μήνυμά της. Και πατάω το link.
0: Ναι.
1: Και γράφει,
0: ναι,
1: το σεξ το 2026 αλλάζει. 6 τάσεις που ξεχωρίζουν οι ειδικοί. Δηλαδή μου λέει, πες το και στο σαν θέμα,
0: ναι,
1: διάβασε το κι εσύ και πες μου το ρεζουμέ τι αλλάζει. Μη γίνει κάτι και βρεθούμε σε κανένα ιεραποστολικό και δεν ξέρουμε πώς θα το χειριστούμε. Και όντως το έχω ανοίξει. Δεν θα το αναλύσω.
0: Δεν θα το πούμε μετά.
1: Θα το πούμε, αλλά δεν θα το αναλύσω έτσι όπως λέει.
0: Okay.
1: Γιατί όντως υπάρχει μια ειδική επιστημόνισσα, η Lucy Rowett.
0: Ακούγεται σημαντική.
1: Που είναι coach σε θέματα σεξ και σχέσεων και λέει ότι παρατηρεί όλο και περισσότερους ανθρώπους.
0: Παρατηρεί.
1: Ναι, μπράβο, να προσπαθούν να απομακρυνθούν από την τεχνολογία για να ξαναβρούν το εύζην τους στο ρομαντισμό και την αλληλεπίδραση.
0: Καλό ακούγεται.
1: Ωραίο είναι αυτό. Ακόμα αυτές είναι, λέει, μερικές τάσεις,
0: yes,
1: που έχουν εντοπίσει η Λούση και η ομάδα της.
0: Μάλιστα.
1: Δώσε συναισθηματική διάσταση στα προκαταρκτικά.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ μερικοί δεν δίνουν καν διάσταση. Θες να δώσουν και συναισθηματική διάσταση. Έχω φίλοι που τις έκανε φτου, κακ, και ό,τι γίνει. Ό,τι μπει, ό,τι καταλάβατε. Βάλε την ενσυνειδητότητα στη σεξουαλική σου ζωή. Εδώ δεν την έχουν βάλει στη ζωή. Θα τη βάλουν στη σεξουαλική του ζωή. Και δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μπει η ενσυνειδητότητα, ναι, κι αν είμαι ενσυνείδητη, κι αν είμαι, στο σεξ. Έχουμε συνηθίσει, λέει, να βιαζόμαστε και να εργαζόμαστε μέχρι εξάντλησης. Οπότε θα νιώθεις την παρουσία, να είσαι παρόν δηλαδή, ναι, εκείνη την ώρα, ναι, να είσαι παρόν.
0: Εντάξει.
1: Μην έχεις οθόνη γυρισμένη και βλέπεις Chelsea εναντίον Άζαξ. Πάρε τα... Πάρε τα πράγματα πιο αργά. Δικαίωμα, το ακούω. Ο οργασμός ως φυσικός σύμμαχος του ύπνου. Μην λέτε δηλαδή δεν θέλω σεξ, νιστάζω. Θα κάνεις σεξ για να κοιμηθείς. Εξερεύνησε, λέει, διαφορετικά είδη ερωτικών βοηθημάτων και άφησε το κινητό σου σε άλλο δωμάτιο την ώρα της πράξης.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή φτάσαμε, okay, να μας το λέει η επιστήμη αυτό.
0: Εντάξει, για μερικούς κάποια πράγματα δεν είναι αυτονόητα.
1: Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω το όνομά σου.
0: Μην πες το όνομά σου. Εγώ θέλω όταν βρεθείτε να της κάνεις την ανάλυση να τραβήξει ένα βίντεο.
1: Ναι, αυτό τώρα εγώ τι θέλεις να σου εξηγήσω από αυτά που λέει το Arts. Τι απορίες έχεις. Δεν θέλω αυτές τις φίλες.
0: Του μήνα.
1: Του μήνα, ναι.
0: Το επόμενο.
1: Γρηγόρη μου, Δημήτρη μου, τίποτα, δεν θα σας κουράσουμε καθόλου. Πάρτε αυτό το on, σπάστε το, βάλτε παπάκια στις λέξεις τις επίμαχες. Μη μας ακούνε και μας και θυμώνουν. Και παίξτε με τα highlights.
0: Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν, να κλείσω την ώρα.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.

σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: smartoschoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Εδώ είμαστε τρίτη ρημαδόρα.
16: Το έχουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε.
15: Δεν μπορώ σήμερα.
16: Θα τα καταφέρουμε. Νιστάζω, γι' αυτό είμαι έτσι.
15: Όχι, μου ήρθε ξαφνικά τώρα πριν που είμαι στον αέρα, μάλλον δευτερόλεπτα πριν, πήγα από το σούπερ μάρκετ πρώτα.
16: Να είστε πρακτικοί, παιδιά. Δεν γίνεται όλα γιούρια. Πρέπει να σκέφτεστε και μπροστά.
15: Για την περίπτωση που κάποιος δεν μας ξέρει, που ανοίγει κάποιο πάνω στο ραδιόφωνο. Βασίλης Ανασία, πρωινό Velvet.
16: Ναι, δεν θα βγεις εκνευρισμένος από το σπίτι να πας τον περιμένεις τον άλλον έξω από το σπίτι σου χωρίς να σου πούνε να κάνεις τσίσα πρώτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χωρίς να έχεις λίγο νερό. Χωρίς να έχεις λίγα άλλα τα αμύγδαλα.
15: Ξέρεις τι μου δίνεις πάσα όμως να πω. Θα πούμε καλημέρες πρώτα, να πούμε καλημέρες.
16: Έχουμε καλημέρα να πούμε στον φίλο μας τον Στέλιο, τον Αλέξανδρο και τη Μαρία.
15: Να πούμε κουράγιο και υπομονή και πολλές καλημέρες σε όσους βρίσκονται στην περιφερειακή. Παιδιά, τα προβλήματα είναι τεράστια. Ειδικότερα. Τι ειδικότερα, δεν υπάρχει. Είναι κόκκινο όλη η περιφερειακή. Από τη Μουδανίων κιόλας. Όσοι μπαίνετε από Μουδανίων τώρα να πάτε να κινηθείτε δυτικά. Τι να σου πω, την έχει χάλι μαύρο και από την απέναντι μεριά σημαίνουν τα ίδια. Κουράγιο, υπομονή. Ο χάρτη γενικά τη κίνηση είναι κατακόκκινο.
16: Ναι.
15: Καλύτερα να πούμε που δεν έχει κίνηση, κάτι να σου πω που δεν έχει. Περίπου. Λίγο και ίσω αμπελόκηπου βλέπω έτσι πράγμα.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Πραγματικά κουράγιο, υπομονή. Και για μία ακόμη φορά να υπενθυμίσουμε και θα το λέμε μάλλον συνεχώ σήμερα και αύριο. Από σήμερα το μεσημέρι ξεκινούν και τα μέτρα στάθμευση στο κέντρο τη πόλη.
16: Οπότε. Έχω εγώ τίποτα σήμερα κάτω στο κέντρο. Για να φάει πιστόλι δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Α, όχι. Α, λουκούμι. Μπερεκέτη.
15: Όταν επιστρέψουμε, σημάδια ότι εξελισσόμαστε ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε.
16: Μπράβο μας.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Και η τραγουδάρα από Art Company, Σουζάνα, είναι εδώ στο Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και για τα καλύτερα σχολικά πηγαίνεις στα Mosaic Stores. Παιδιά, εκεί η επιλογή γίνεται πραγματικά δύσκολη. Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, απίθανα μοντέρνα σχέδια, τετράδια εννοείται, χρώματα σε σχέδια, φανταστικά μολύβια, στυλό εννοείται, αμέτρητα πράγματα για να αγοράσεις. Και δεν ψάχνεις απλώς τα σχολικά της λίστας σου σε αυτά τα καταστήματα.
1: Ναι, γιατί δεν θα βρεις μόνο τα σχολικά της λίστας σου, θα βρεις πράγματα που δεν είχες φανταστεί καν ότι τα χρειάζεσαι. Ανακαλύπτεις επιλογές που κάνουν τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο ξεχωριστή και εννοείται όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και online στο mosaicstores.com.
0: Σημάδι ότι εξελίσσεσαι, λέει, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνεις.
1: Yes.
0: Αντιμετωπίζεις καταστάσεις που παλαιότερα σε δυσκόλευαν.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Δεν φοβάσαι πλέον να πεις δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα, δε, τα βασικά.
0: Έχεις αρχίσει να βάζεις όρια.
1: Σημαντικό αυτό,
0: παιδιά, ναι. Γιατί πραγματικά νομίζω το έχουν περάσει όλο αυτό, ότι δεν ξέραμε να βάζουμε τα όρια μας.
1: Δεν ξέραμε. Έτσι, να πούμε όχι.
0: Αυτό. Δεν χρειαζόμαστε πλέον συνεχή επιβεβαίωση.
1: Σωστό.
0: Πολύ ωραία. Και κλείνουμε με το αρχίζει να σκέφτεσαι περισσότερο το πού θέλω να πάω.
1: Ακριβώς. Και άμα κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτάς.
0: Σωστό.

0: The Motel στην τραγουδάρα του Footsteps. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, ωραία ημερούλα σήμερα. Και μας καλεί να κινηθούμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση και με καθαρό μυαλό. Αναλυτικά για τους κρυούς, η μέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε σημαντικά. Ταυράκια, σήμερα χρειάζεστε σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Για τους διδύμους, η επικοινωνία είναι το μεγάλο σας πλεονέκτημα για σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ανοίξετε και πόρτες που μέχρι τώρα ήταν κλειστές. Για τους καρκίνους, η σημερινή μέρα σας κάνει να αναζητάτε ασφάλεια και ουσιαστική επαφή. Για ονταράκια, σήμερα έχετε πολύ έντονη παρουσία και οι άλλοι δύσκολα θα γνωρίσουν τις απόψεις σας. Για τους παρθένους, η ανάγκη σας να βάλετε τα πάντα σε τάξη είναι έντονη σήμερα και μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να κλείσετε σημαντικές εκκρεμότητες. Ζύγοι, οι ισορροπίες αλλάζουν και σήμερα καλείστε να αποφασίσετε τι αξίζει πραγματικά την ενέργεια και το χρόνο σας. Σκορπιοί, η διέστησή σας είναι δυνατή και σας βοηθάει να αντιλαμβάνεστε όσα δεν λέγονται. Για τον τοξότη, η διάθεσή σου για αλλαγή και νέες εμπειρίες μεγαλώνει. Εγώ και ρε, η μέρα σε οδεί να επικεντρωθεί στους στόχους και να αφήσει την άκρη περισπασμούς. Για τα υδροχωάκια, η ανάγκη σου να κάνεις κάτι διαφορετικό γίνεται πολύ πιο έντονη σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ευαισθησία σας σήμερα γίνεται σημαντικό πλεονέκτημα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
8: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Hey, the best hits ever.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και η πρωτεΐνη δεν είναι μόνο για το γυμναστήριο, είναι και για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι χορταστικό και νόστιμο. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 15 επιλογές sports food για να δώσεις ένα πρωτεΐνη boost στην καθημερινότητά σου.
1: Μεγάλη ποικιλία από γεύματα με πολύ πρωτεΐνη και φτεδάκια και πιφτέκια κοτόπουλου, μέχρι και γιαούρτια, τυραμισού, πουτίγκες και χυλούς βρώμης, γιατί η σωστή διατροφή μπορεί να είναι και πεντανόστιμη και απολαυστική.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από Benson Boone, Beautiful Things. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και το Σάββατο, παιδιά, 5 Σεπτεμβρίου, έχουμε ραντεβού στην 90η ΔΕΘ. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και ο 96,8 Velvet σας περιμένουν στις 11 το πρωί στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο τότε.
1: Ελάτε να γνωρίσετε παρέα μας το The Energy Journey στο Roblox. Ένα μοναδικό παιχνίδι που θα μας ταξιδεύσει μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας. Εννοείται θα είμαστε εκεί με μουσικάρες και πάρα πολύ διάθεση. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί, στο περίπτερο του φυσικού αερίου, είναι κοντά στον πύργο του ΟΤΕ.
0: Κοντά είναι και να ξεφτυλιστούμε κι εμείς, και εμείς θα παίξουμε. Ξεφτυλιστούμε εισαγωγικά.
1: Θα παίξουμε.
0: Να κοινωνήσουμε.
1: Έρχεστε και πλησιάζετε, εντάξει, το περίπτερο με δική σας ευθύνη, και το λέω και στις ένστολες αρχές που θα περάσουν από εκεί μπροστά.
0: Οφείλω και τολμώ να πω δημόσιο ότι ευχαριστώ τον Θεό που σε έχω συνεργάτη και συμπαρουσιάστρια, μερσή, γιατί τραβάς όλη την προσοχή πάνω σου.
1: Θα βάλω ένα φόρεμα, θα είμαι σαν παγώνι. Αν μου δώσετε μικρόφωνο, θα βγάζω. Θα βγάζω και ήχο. Θα ανοίγει ουρά. Θα δεις τι θα γίνει το sound. Φέρτε μου καφέ να έχουμε και όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, και η ΕΡΤ ξεκινάει δυναμικά. Το ΕΡΤ News συγκεκριμένα τη ειδήσει. Το λέω.
1: Με το καλό.
0: Με το καλό. Το αναφέρω, παιδιά, γιατί μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είναι ο Δημήτρης Κοταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη, δημοσιογράφοι, που θα καταγράφουν τις πρώτες ειδήσεις, γεγονότα και εικόνες, καθώς και πρόσωπα τη επικαιρότητα από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και ο τίτλος της εκπομπής είναι Σαββατοκύριακο από τις 5.
1: 5 το πρωί.
0: 5 το πρωί.
1: Ρε παιδιά.
0: 5 το πρωί.
1: Εντάξει, δηλαδή το έχουμε κάνει.
0: Σε λίγο νέρεση.
1: Και δεν μπορώ να ακούω. Και για τον δικό μας εδώ τα λέω. Στην Αθήνα ξεκινάνε στις 7. Δηλαδή, εντάξει, στην Αθήνα έχουν και μια Ακρόπολη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται και αυτό το πράγμα.
0: Λευκό πύργο, έχουμε τα κάστρα εδώ.
1: Ναι, άλλο εμείς, άλλο αυτή εκείνη. Στην Αθήνα έχουν και 4 λωρίδες στο κεντρικό του, στο Σύνταγμα.
0: Άκου 5 η ώρα το πρωί.
1: 5 η ώρα το πρωί. Ποιο θα μου λέει.
0: Έλατε.
1: Εντάξει, οι Γαλατάδες. Οι υπότες,
0: τα γυρνάνε
1: από τον πόλεμο. Τέτοια άνθρωποι, υποθέτω.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Με το καλό, με το καλό.

0: ξεπέρασε Taylor Dane στο Prove Your Love εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και απορώ τι συμβαίνει όταν χάνουμε περίπου μία ώρα ύπνου και πώς μπορεί να επηρεάσει αυτή η μία ώρα το βάρος μας.
0: Όχι, για πες.
1: Δυστυχώς, παιδιά. Ερευνητές του Columbia University μελέτησαν 95 ενήλικες που κοιμόσαντου τουλάχιστον 7 ώρες κάθε βράδυ. Για 6 εβδομάδες οι συμμετέχοντες πήγαιναν για ύπνο 90 λεπτά αργότερα.
0: Ναι.
1: Μείον μια μισή ώρα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς να αλλάζουν την ώρα που ξυπνούσαν όμως. Έτσι έχαναν μέσο όρο από 90 μέχρι και 80 λεπτά ύπνου κάθε μέρα. Στο τέλος της μελέτης είχαν πάρει κατά μέσο όρο περίπου 2 κιλά.
0: Οχ, αυτό είναι.
1: Και παρουσίασαν μικρή αύξηση στην περίμετρο της μέσης. Παράλληλα, περνούσαν περίπου 17 λεπτά περισσότερα την ημέρα χωρίς σωματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Το έβριμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη έλλειψη ύπνου είναι παρόμοια με αυτή που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα.
1: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει τις ορμόνες που ελέγχουν την πείνα, την όρεξη, την γκρελίνη και τη λεπτίνη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν κοιμόμαστε αρκετά, μπορεί να αισθανόμαστε περισσότερη πείνα και σύμφωνα με τους ειδικούς να παίρνουμε πολύ πιο εύκολα βάρος, τουλάχιστον στην αρχή. Παράλληλα, η έλλειψη ύπνου φαίνεται να αυξάνει και το χρόνο που περνάμε χωρίς σωματική δραστηριότητα. Ο ύπνος και το βάρος μπορεί επίσης να δημιουργήσουν ένα φαύλο κύκλο, γιατί το αυξημένο βάρος αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την υπνική άπνοια. Αυτό που
0: δεν
1: παίρνει ανάσα την ώρα του ύπνου, κάτι είναι.
0: Σταματάει η αναπνοή σου, ναι.
1: Μια κατάσταση κατά την οποία λέει η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όσο αυξάνεται λοιπόν το βάρος σου, η υπνική άπνοια μπορεί να γίνεται όλο και πιο έντονη.
0: Και επικίνδυνη, να τα λέμε σωστά.
1: Καλά, αυτό ναι, παιδιά, είναι και επικίνδυνο.
0: Μάλιστα, τώρα
1: γι' αυτό δεν θα κρυθώ. Δεν θα κρυθώ ξανά που το κινητό μου κλείνει από τις 19:40. Εντάξει, πρέπει να ηρεμήσει ο νους για να κοιμηθείς.
0: Εγώ πάλι με την άλλη πλευρά, άμα δεν πάει 12:00.
1: Άσε το Γιώργο κι εσύ.
0: Ναι, ναι,
1: δεν μπορώ, παιδιά. Έβαλα μια ταινία, λέει, χθες 12:30 ώρα. Πολύ ωραία. Έβαλε την ταινία στις 12:30. Δεν γίνεται.
0: Κοίτα, το πάθαινα κι εγώ αυτό και έκανα το άλλο. Λέω, θα κάνω ένα τελευταίο ζάπινγκ, να μην βάζω ταινίες.
1: Ναι.
0: Άμα πέσω πάνω στη σκηνή, σε ταινία που.
1: Πάει. Αντίο.
0: Αντίο, όντως.
1: Αντίο ύπνα.
0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογία.
3: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
4: Σας περιμένουμε!
5: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
7: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπομπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ σπουδαίο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
11: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 10.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τον Χρήστο, τον Αντώνη, την Δάφνη, τη Δέσποινα, τη φίλη μου την Ειρήνη. Και διαβάζω αυτολεξί το μήνυμα της φίλης μας της Αναστασίας Ακροάτριας.
0: Ναι.
1: 6 χρόνια λέει στην επιχείρησή μου ακούγεται μόνο Βελβετάρα.
0: Μπράβο.
1: Και ακούω τα πιο θετικά σχόλια λέει πάντα. Φτιάχνετε σε όλους τη διάθεση και παρακινούνται ακόμα περισσότερο. Γιατί βρίσκεται και στο χώρο της υγείας και πάντα μας δίνετε λέει κίνητρο με τη μουσική σας να κάνουμε αυτά που πρέπει. Χθες πήρα λέει την πρώτη αρνητική κριτική. Γαμώ τον ανάδρομο Κρόνο. Και στεναχωρέθηκα λέει πάρα πολύ. Δεν πτωούμε όμως. Ο Velvet δίνει κίνητρο και ενέργεια στους ασθενείς μου. Ευχαριστούμε ρε Αναστασία.
0: Ποιος
1: τσούτσος έδωσε αρνητική κριτική. Δώσε μας τα στοιχεία.
0: Δύσκολη κατάσταση σήμερα κυκλοφοριακά για όσους κινούνται και περιφερειακά αλλά και κέντρο. Παιδιά, ο Χάρης είναι κατακόκκινος. Πραγματικά δεν θέλω να αναφέρω τώρα. Δηλαδή θα χάσουν πολύ χρόνο.
1: Ναι.
0: Κουράγιο, υπομονή. Τι να πω. Ξεκινάει και η έκθεση αύριο. Άτυπα
1: η
0: το
1: μαγεία,
0: Σάββατο.
1: Η μαγεία. Όταν η μαγεία της φύσης συναντάει την τεχνολογία της ΔΕΘ.
0: Εμείς έχουμε γεμάτη σκαλέτα και σήμερα και έχουμε πολύ ωραίο θέμα όταν επιστρέψουμε. Yes. Τρία σημάδια. Ότι η συγγνώμη κάποιου ή κάποιας είναι ψεύτικη.
1: Άι, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λίγο.

0: Ναι, μιαν.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Άλλη αγαπημένη μας, δεν θα παρεθούμε να το λέμε, η Αναστέζια, Sick and Tired, ναι, και βλέπουμε και ρίλς τώρα, παιδιά, που δίνει συνεντεύξεις και τραγουδάει σε κάτι έτσι.
1: Μας λείπει.
0: Πάει έτσι απλά και πετάει για τις κορώνες εκεί.
1: Για τρεις νότες και τους έχει γονατίσει όλους.
0: Ναι. Λοιπόν, περιπτώσεις λέει, που, σημάδια μάλλον σωστά, όπου η συγγνώμη κάποιου ή κάποιας είναι ψεύτικη.
1: Ναι.
0: Σημάδι νούμερο 1. Η συγγνώμη συνοδεύεται από το περίφημο αλλά.
1: Αλάτια.
0: Πουχού. Συγγνώμη, αλλά. Και εσύ με προκάλεσες.
1: Αλάτια.
0: Έχει ένα άλλο παράδειγμα το οποίο θέλω να το πω. Συγγνώμη, αλλά ήμουν πολύ πιεσμένος.
1: Τι χύτρα, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχω έννοια τι αποτέλεσμα θα φέρει η δική σου πίεση. Δεν είμαστε ενήλικες άνθρωποι.
0: Σημάδι νούμερο 2. Το ενδιαφέρον του ή της σταματά μόλις πει το συγγνώμη. Δηλαδή. Ζητάει ο άλλος συγγνώμη και.
1: Drop mic, σου είπα συγγνώμη.
0: Εντάξει, το είπα. Τι άλλο θέλεις τώρα.
1: Να κάνω. Να καταπιεί σπαθιά. Αυτό θέλω.
0: Η σωστική λέει, απολογία περιλαμβάνει και χώρο, λέει, για τον άνθρωπο που λυγώθηκε. Σημαίνει να ακούσει, λέει, κανείς να προσπαθήσει να καταλάβει τον αντίκτυπο της πράξης του, λέει, και να απαιτεί από τον άλλο να ξεπεράσει αμέσως ό,τι συνέβη.
1: Η ουσιαστική απολογία περιλαμβάνει αλλαγή, αλλιώς η συγγνώμη είναι χειρισμός.
0: Πάρα πολύ σωστό. Και κλείνουμε το τρίτο σημάδι. Ζητά συγγνώμη, αλλά επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά.
1: Α, εδώ ταιριάζει καλύτερα.
0: Εδώ ταιριάζει, λες, ναι.
1: Ναι. Άμα το επαναλαμβάνει, δεν την εννοούσε τη συγγνώμη σου.
0: Σωστό.
1: Στο είπε για να σε χειριστεί.
0: Ένα άτομο, λέει, μπορεί να ζητήσει συγγνώμη με τον πιο πιεστικό τρόπο και παρόλα αυτά να επαναλάβει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά λίγες μέρες ή μία εβδομάδα.
1: Α, δεν έπρεπε να ξαναπάω μάλι. Πάσο. Ναι, δεν το ήξερα.
0: Νόμιζα ότι το είχαμε διευθυντή.
1: Νόμιζα ότι ήταν οκ. Σου ζήτησα συγγνώμη.
0: Αυτό.
1: Αχ, Θεέ μου.

0: σκέφτηκε.
1: Η μιλά δεν είναι μία τανσέ.
0: Δεν μπορώ να λειτουργήσω.
1: Τι είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
0: Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Να, ξέχασα να βάλω και τα ακουστικά μου επειδή είσαι εδώ.
1: Ευτυχώς που δεν έχουμε
2: τα...
0: Ωραίο φέτος.
1: Αυτό είναι. Τίποτα, παιδιά, εσείς μην ταράζεστε κάτι δικά μας εδώ. In store, in store.
0: Λοιπόν, διαβάζω για ποιο λόγο η φύλη είναι το φάρμακο, λέει, της μακροζωίας.
1: Α, ωραίο.
0: Άντε και συγχάρηξε. Άντε, ωραία. Και τους τρώμε στη μάπα και θα μας κάνουν να ζήσουμε μέχρι τα.
1: Θα σε ακούει η Σοφία τώρα και θα στεναχωριέται.
0: Ναι, να βάλει το γάτο της να κλαίει. Λοιπόν, μειώνουν το στρες και βοηθούν την ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Ορίστε.
0: Το δικό μου το στρες είναι στα ουράνια. Και αφού αναφέρει τη Σοφία, θα την εκμεταλλευτώ. Κάθε φορά που πάμε να βγούμε, ας πούμε, με τη Σοφία.
1: Συγγνώμη, Σοφία.
0: Ναι, βοηθάει την ψυχική μου ανθεκτικότητα, γιατί έχω γίνει μπετόν αρμέ μετά τις τελευταίες αλληλεπιδράσεις.
1: Ορίστε.
0: Μπορούν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή μας. Δικαίωμα. Συμφωνώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προστατεύουν την υγεία του εγκεφάλου. Ποτέ. Εγώ για να έχω υγεία στον εγκέφαλό μου κλείνω το κινητό μου από 19 και 40.
1: Η αλήθεια είναι ότι καμία φορά μας το καίνε κιόλας.
0: Ναι.
1: Τον εγκέφαλο κανονικά.
0: Ενθαρρύνουν πιο υγιεινές επιλογές. Μέτρα μόνο τις φορές που σου έχουν πει οι φίλες σου. Έχεις στείλει το μήνυμα. Ναι. Τι θα γίνει, μωρέ. Άντε και εσύ σου είναι μικρή. γιόλο. Γιόλο. Στείλε. Στείλε, είσαι γυναίκα και επιλέγεις το φαΐ σου. Σκέψου, μέτρα μόνο αυτές τις φορές.
1: Εντάξει, okay,
0: δεν κατάλαβα, δεν ξέρω. Ξέρουμε τι θέλουμε. Εννοείται θα στείλεις πρώτη. Μέτρα όλες αυτές τις φορές και δες πώς ενθαρρύνουν τις υγιεινές επιλογές.
1: Δικαίωμα, μπράβο. Okay.
0: Μπορούν να αυξήσουν την ευτυχία.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενίοτε, όταν αργούν να στείλουν μήνυμα. Mm-hmm. Και συνδέονται με τη μεγαλύτερη διάρκεια της ζωής. Είναι η πιο. Άκου τώρα τι δεν ξέρουμε, τι συμβαίνει στον κόσμο. Η πιο ευρέως γνωστή επιστημονική έρευνα,
1: ναι,
0: με βιβλιογραφία που δείχνει ότι οι άνθρωποι με ισχυρές κοινωνικές σχέσεις έχουν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε σύγκριση με όσους έχουν πολύ πιο περιορισμένες κοινωνικές επαφές.
1: Ορίστε, μπράβο.
0: Τώρα σαν να το βλέπω το μήνυμα. Είδες! Γιατί μιλάει και σαν δελφίνη η Σοφία. Καλό σου κάνω. Πάμε το βράδυ για μια μπύρα, ήρθε και η Μαρίνα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Τι μπράβο μου. Δεν αντέω.
1: Να πάτε, να πάτε.
0: Είμαι κουρασμένη. Θα πάμε αύριο.
1: Αύριο.
0: Αύριο που το Σάββατο είναι Σάββατο.
1: Ποιο Σάββατο, με έκθεση, πού θα πάτε?
0: Εδώ κοντά.
1: Α, εδώ.
0: Ποιο κέντρο,
1: ναι.
0: Να πάνε μόνο. Εδώ απέναντι δίπλα στο σπίτι μου έχει ένα ωραίο μπαράκι.
1: Πώς έχεις καταφέρει.
0: Στη γωνία. Άμα
1: ωραίο
0: θέλουν.
1: Ωραίο είναι. Ωραίο. Ωραίο.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ωραίες διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: The best hits ever. 96.8 Velvet.
9: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Κοντά είναι το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία θέλει χρώμα, θέλει έμπνευση και φυσικά πάρα πολλές επιλογές. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, γιατί βρίσκεις τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια και στυλό, και είδη γραφής σε χρώματα που κάνουν ακόμη και την πιο έτσι. Θα πω, ας πούμε, λίγο
11: γκρινιάρικη.
10: Ναι. Κάνουν υπέροχη.
11: Το σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα, παιδιά. Είναι η τσάντα που θα διαλέξεις. Είναι το αγαπημένο σου τετράδιο. Είναι το στυλό εκείνο που το λατρεύεις. Γράφεις τα πάντα με εκείνο και δεν το δανείζεις πουθενά. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως, γωνία στο κέντρο. Και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Hozier Too Sweet. Τι υπέροχα και σήμερα εδώ στην Dexum 8 Velvet. Μάλλον και σήμερα και 24 ώρες το 24ωρο. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είναι από τις καλύτερες, μπορεί, είναι αγαπημένη τώρα.
1: Εγώ δεν είμαι αντικειμενική γιατί είναι αδυναμία μου.
0: Μαρία Λιάκη ανέβασε ένα ωραίο story και τα λοιπά, το κορίτσι. Δεν θα πω πολλά, πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι λέει.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πέστε να με φάτε. Εγώ για κάποιο λόγο φέτος δεν θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά. Και το πιο περίεργο, δεν θέλω να ξεκινήσω ούτε τα σχολεία.
1: Μαζί σου τα σχολεία.
2: Μάλλον έχω περάσει καλά με την Κατερίνα το καλοκαίρι και δεν θέλω να την αποχωριστώ.
1: Την απείλαψε.
2: Μάλλον έχω άγχος που θα πάει νηπιαγωγείο και προσπαθώ να το διαχειριστώ. Για κάποιο λόγο έχω μια άρνηση. Το μόνο που μου αρέσει φέτος το φθινόπωρο είναι τα φουτεράκια.
1: Εννοείται.
2: Αυτή η μόδα με τα μπίρκερ στα τα χειμωνιάτικα.
1: Δεν τα έχω δει,
2: θα
1: τα έχω
2: ακούσει. Θα βάλω έτσι ένα τζιν γιατί μου έχει λείψει. Αυτά. Μέχρι εκεί το θέλω το φθινόπωρο για φέτος.
1: Τίμιο.
2: Θέλω να μην έρθει καθόλου.
1: Και η θερμοκρασία λίγο για το Θεό.
0: Η θερμοκρασία λίγο το κορίτσι, ναι. Γιατί λίγο. Ξεκινάει και αυτή τη Δευτέρα. 7 παρατέταρτο.
1: Θα πάει σε alert κι εσύ, μην ξεχνιέσαι.
0: Τίμιο όμως.
1: Τιμιότατη, εγώ μαζί σου συμφωνώ.

0: τραγουδάρα των Simply Minds, Don't You Forget About Me. Προσέξτε να πω μια πολύ σύντομη ιστορία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι Simply Minds δεν το θέλανε το τραγούδι.
1: Δεν το θέλανε,
0: άκου τώρα. Και επίσης το τραγούδι, παιδιά, να ξέρετε, δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα από το συγκρότημα, σαν άλμπουμ. Κυκλοφόρησε από το soundtrack της ταινίας Breakfast Club. Η ταινία αυτή, ναι, ήταν σε αυτή την ταινία, έγινε τεράστια επιτυχία και το κυκλοφορήσαν σαν τραγούδι σε δίσκο τους 17 χρόνια μετά.
1: Νωρίς.
0: Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Εσείς μέχρι αύριο, για το Θεό να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
4: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
3: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα.
4: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
3: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
4: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
5: Σας περιμένουμε!
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Εδώ είμαστε και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλους στο πρωινό της 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. Έβρεξε πάρα πολύ χθες. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι και σήμερα έχουμε και τη ζέστη, έχουμε και την υγρασία. Όπως πάντα, εδώ θα είμαστε όμως συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Με τα νέα της ημέρας, με τα δικά σας νέα και 12.30 με διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

Αγαπημένη Amy Winehouse, Back to Black, εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Πέμπτης. Την καλημέρα μου σε όλους, έτσι με ένα ωραίο ζεστό πρωινό ξεκινήσαμε σήμερα. Παρόλο που είχαμε αυτή την πολύ δυνατή χθεσινή βροχή, δεν ξέρω αν είδατε βίντεο με το ποτάμι που κυλούσε στους δρόμους της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις, θα έλεγα να μην ήσασταν εκτός σπιτιού, αλλά μπορεί να σας πέτυχε η βροχή εκτός σπιτιού, σε κάποια συναυλία, σε κάποιον αγώνα. Πείτε μου αν είχατε μια τέτοια εμπειρία στο Viber του Velvet. Εννοείται γενικά περιμένω και τις καλημέρες σας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επιτέλους θα ανοίξει σε λίγες ημέρες και το Αλκαζάρ, εκεί Βενιζέλου με Εγνατία, το οποίο και πήρε πολλά χρόνια αυτή η αναπαλαίωση. Τουλάχιστον έχω δει εντυπωσιακές φωτογραφίες και μπορούμε να το επισκεφθούμε και θα φιλοξενήσει και πολλές εκθέσεις από εδώ και πέρα. Ελπίζω όμως, εκτός από αυτό το οποίο είναι έτοιμο, το μνημείο, να έχει φτιαχτεί και το οδόστρωμα ακριβώς από μπροστά. Έχω καιρό να περάσω και δεν ξέρω, ειδικά με το αστικό, ήταν ένα φοβερό τράνταγμα αυτό που βίωνες. Μελίσσα Έθερης για τη συνέχεια, Like the way I do.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αυτή είναι η Bonnie Tyler, Ρίτσα Χάρτεϊ και εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Πέμπτης. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τι θα λέγατε αυτό το Σάββατο 5 του μηνός να κάνουμε την ιστορία παιχνίδι στην 90η, η οποία ξεκινά, είμαστε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έχουν αρχίσει και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει αρχίσει να έρχεται και πολλοί κόσμος. Και στη ΔΕ θα δούμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, όπου μας προσκαλεί στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 για να γνωρίσουμε το The Energy Journey στην πλατφόρμα Roblox. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι που θα κάνουμε μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας, με παιχνίδι, εξερεύνηση και εννοείται μοναδικά δώρα τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε. Στις 11 το πρωί ξεκινά επίσης και το live από το πρωινό Velvet. Βασίλης και Αναστασία θα βρίσκονται εκεί για να τους γνωρίσετε από κοντά, να έχετε επικοινωνία, να σας κάνουν τις ερωτήσεις τους. Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτεμβρίου, στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, που είναι κοντά στον πύργο του ΟΤΕ, θα δώσουμε ραντεβού στην 90η ΔΕΘ. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
3: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Πάπαρα, τέλος.
4: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
3: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Time out για θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά, είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα. Χρήσεις. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Billie Jean και Michael Jackson. Εννοείται, δεν λείπει από κάθε εκπομπή ο Michael Jackson. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Άνοιξε λοιπόν τις πύλες της και η νέα αγορά Μοδιάνο και είναι πραγματικά πολύ διαφορετική εικόνα που θα αντικρίσουμε. Μια πιο παραδοσιακή εικόνα, θα έλεγα εγώ, με 29 καταστήματα βλέπω από όλα. Έχει και η νέα αγορά Μοδιάνο και κυρίως τιμά έτσι τον τομέα της γαστρονομίας. Αξίζει να πάμε νομίζω μια βόλτα. Όσο έχετε πάει, θέλω τις εντυπώσεις σας στο Viber του Velvet και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η.
3: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
2: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογία.
3: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
2: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
3: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
4: Σας περιμένουμε!
5: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Σχολή χορού Industrial, κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop, Industrial τμήματα, παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά, με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
11: Σχολείο μουστάκα.
10: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
11: Σχολείο μουστάκα.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
14: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Δεύτερο 60 λεπτό και θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, οπωσδήποτε συντονισμένοι. Έρχονται πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες στη συνέχεια. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 12.30 θα έρθω και με διαγωνισμό και δίνω και σήμερα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Σκόρπιον για τη συνέχεια. No one like you.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

θέλουμε λίγο ακόμα καλοκαίρι και στα αυτιά μας. Oblivion λοιπόν εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Παρόλο που δεν ξέρω το δελτίο καιρού για όλο το Σεπτέμβριο, έκανα μία αναζήτηση για τις εκδηλώσεις που έχουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Για παράδειγμα, βρήκα το Μία Άλλη Θήβα, το οποίο εγώ το είδα την πρώτη σεζόν. Νομίζω φέτος είναι η τέταρτη. Θα είναι στο Θέατρο Δάσους Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα πληρώσει γύρω στα 15 ευρώ τότε, πριν από 4 χρόνια. Την είχα δει βέβαια στο Θέατρο το Ανοιχτό των Νεάπολης Οικαιών. Τώρα μετά από 4 σεζόν εσείς θα κληθείτε να πληρώσετε 22 ευρώ, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Είναι μία από τις παραστάσεις που θα ξαναέβλεπα σίγουρα με Θάνο Λέκα και Δημήτρη Καπουράνη. Φοβερή πλοκή, φοβερές ερμηνείες. Οπότε σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μία Άλλη Θήβα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Θέατρο Δάσους. Got my mindset on you αμέσως τώρα από George Harrison.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ana και Ρομπ Τόμας, είναι το Smooth εδώ στον Velvet. Πριν λίγο ακούσαμε όμως Λάουρα Παουζίνη, La Solitude, ναι. Πόσο το λατρεύω το τραγούδι αυτό, δεν φαντάζεστε. Γενικά λατρεύω την ιταλική γλώσσα, ειδικά την ιταλική μουσική. Πιστεύω συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου. Έχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Velvet και τα ιταλικά τραγούδια. Τώρα, ήρθε η ώρα για διαγωνισμό. Θα δώσω διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Ελπίζω να πάτε και μία νύχτα κατά την οποία δεν θα έχουμε βροχή, αν είστε τυχεροί. 6931-968-968. Διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Εννοείται, καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε λίγο με τους Bee Gees και το Stayin' Alive.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπά.

0: την υπέροχη φωνή του Sting και το Fragile εδώ στον Velvet. Έψαχνα λίγο για τα τελευταία νέα του Sting και περνά πάρα πολύ χρόνο στην κατοικία που έχει στην Τοσκάνη της Ιταλίας, την οποία φροντίζει πάρα πολύ με την γυναίκα του. Γιόρτασαν και όλες τα 34 χρόνια γάμου τους. Στο σύνολο είδε ότι είναι 44 χρόνια μαζί, έχουν κάνει και 4 παιδιά, ενώ ο Sting έχει και άλλα 2 παιδιά από τον πρώτο του γάμο, σύνολο 6 παιδιά. Σε μια συνέντευξή του είπε ότι δεν σκοπεύει να τους δώσει πάρα πολύ από την περιουσία του, γιατί είναι της άποψης ότι πρέπει να δουλέψουν πολύ σκληρά για να κατακτήσουν ό,τι θέλουν να κατακτήσουν, μαζί και τα χρήματα. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά. Είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
10: Αχα, παραγγέλνω τώρα.
12: Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
13: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
16: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 92,8 Velvet.
1: Θα συνεχίσουμε για ακόμα 60 λεπτά παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της 5ης, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Για όλα σας τα νέα έχουμε εννοείται το Viber του Velvet. Σε λίγο Cher, σε λίγο Bon Jovi, αλλά τώρα τα Anita Tikaram και Twist in My Sobriety.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έλενη Φιώνα και Give it to me right εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διάβασα τώρα ότι ο Ζαν Πολ Γκοτιέ είναι και πάλι στη Μύκονο. Και λέω και πάλι γιατί προτιμά εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο νησί ο Γάλλος σχεδιαστής. Είπε λοιπόν ότι του αρέσει φυσικά το τοπίο, του αρέσει και η νυχτερινή ζωή. Μην σας πω ότι μπορεί να είναι και ένας τόπος όπου αντλεί και έμπνευση για τις επόμενες συλλογές του. Καθόλου απίθανο. Βρίσκεται λοιπόν και πάλι στο νησί. Είναι μια πολύ καλή περίοδος και πολλοί προτιμούν το Σεπτέμβριο για να κάνουν τις διακοπές τους. Συμφωνώ σίγουρα, αν και βρισκόμαστε έτσι λίγο στο τέλος της σεζόν. Προς το παρόν θα απολαύσουμε Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Errol Brown και Emma Lynn εδώ στον Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και σήμερα. Ξεκίνησε καινούργια σεζόν. Είμαστε ήδη στην δεύτερη εβδομάδα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Φέτος λοιπόν στη ΔΕΘ, η οποία και αυτή θα ξεκινήσει τώρα. Έχουμε τη Zenith στην παρέα μας, η οποία θα δώσει ενέργεια σε όλη την πόλη και θα βρίσκεται σε 2 περίπτερα, στο χώρο της ΔΕΘ και της πλατείας Αριστοτέλους. Και μας περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Θα κάνουμε πολλά πράγματα. Παρέα με τη Zenith φέτος. Θα παίξουμε στο home run, θα ανακαλύψουμε το ενεργειακό μας προφίλ στο Human Energy Apartments και επίσης θα δοκιμάσουμε πόσο καλά ξέρουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith λοιπόν στη ΔΕΘ από 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου. Σε λίγο επιστρέφουμε Fine Young Cannibals. She drives me crazy.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, δώσω μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις το βάρδολο να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ. Έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
12: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
17: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sports.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Αυτή είναι η Eurythmics και το Sweet Dreams λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, 2 με 5 όμως στην παρέα σας έχουμε τον Στέργιο Τσουρνάβα. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Άλλαξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
0: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
0: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
3: Σας περιμένουμε!
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
5: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
6: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
9: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει έτσι καλά ο μήνας. Και εδώ είμαστε σήμερα. Έχουμε το μεσημέρι μπροστά μας για να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Έχω και διαγωνισμό για να σας στείλω θερινό σινεμά. Αλλά θα απολαύσουμε και ABBA, Scorpion, Sealer και Rob Grill. Ξεκινώ με Rock Sugar. Μείνετε μαζί μου. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Πόσο μας αρέσουν τα τραγούδια που κουβαλούν έτσι μαζί τους μια αισιοδοξία, μια θετική ενέργεια, όπως το Happy του Pharrell Williams. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το τραγούδι αυτό ήταν το πιο επιτυχημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014, όταν έχει κυκλοφορήσει βάση πωλήσεων. Υπάρχουν τρόποι βεβαίως έτσι και στην καθημερινότητά μας να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας. Σίγουρα το να ακούμε μουσική είναι ένας εξ αυτών των τρόπων, ή το να κάνουμε γυμναστική, να κάνουμε ένα χόμπι, μια άθληση που μας αρέσει. Και βέβαια το πολύ σημαντικό είναι να περιβαλλόμαστε από θετικούς ανθρώπους. Πάμε στο καλοκαίρι του 1980, ABBA, The Winner Takes It All.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο καιρός βοηθάει ώστε να διατηρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την καλοκαιρινή μας διάθεση, ακούγοντας και ρέγγι επιτυχίες που έχουν συνδεθεί με το καλοκαίρι, όπως το You Don't Love Me από την Don Penn στον Velvet, με το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στους 30. Βέβαια, σήμερα μπορεί να έχουμε πάλι κάποιες καταιγίδες όπως τις χθεσινές που μας έπιασαν πραγματικά εξ απροόπτου. Τώρα, φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Έλα να παίξεις το Home Run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφω για Foreigner, REM και Harry Styles.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι

0: αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζέκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζέκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Η ώρα είναι 2:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Στην Καραϊβική με Billy Ocean, Caribbean Queen στο 96,8 Velvet. Σήμερα Πέμπτη βγαίνουν έστενες στις αίθουσες. Εγώ πάντως προς το παρόν θα σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για το Σινέ Πανόραμα, για να δείτε θερινό σινεμά σε έναν εξαιρετικό χώρο στο Σινέ Πανόραμα που έχει και 2-8 πάρκινγκ. Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6931-968-968 κενό. Επιστρέφω για να ροκάρουμε με τους The Class στο Σούντα Εστέρ, Σούντα Γκο.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Bed.
1: Μεσημέρι Πέμπτης, εδώ παρέα με πολλή μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας για Survivor, Αναστέζια, Stevie Wonder και τους The Clash. Όπως είπα, Should I Stay or Should I Go, το ακούμε τώρα δυνατά.

Μία από τις πολλές επιτυχίες της Anastasia, Left Outside Alone, εδώ και περίπου ένα τέταρτο ξεκίνησαν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, δηλαδή θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε κάποια σημεία στις 3 Σεπτεμβρίου και της Λεωφόρου Στρατού. Βεβαίως από Παρασκευή θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως και γενικώς από Παρασκευή Σάββατο θα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση αν θες να κατέβεις στο κέντρο με το αυτοκίνητό σου. Στα της κίνησης πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση για εσάς που κατευθύνεστε προς ανατολικά, θα βρείτε κίνηση στην Πηλαία. Για εσάς που πάτε προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, Survivor, Burning Heart, σε λίγο Lady Gaga, Bruno Mars, το απίθανο ντουέτο Die With A Smile και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.

0: credo.
1: Ο Έρος Ραμαζώτης στον Velvet, εντάξει, εννοείται στο διαδίκτυο βλέπουμε διάφορα απίθανα πράγματα κάθε μέρα από ανθρώπους που προσπαθούν να μας αποσπάσουν χρήματα, αλλά το να πιστέψεις ότι μιλάς σε βιντεοκλήση με τον ίδιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, εντάξει, αυτό θέλει λίγη προσπάθεια για να το καταφέρεις, είναι η αλήθεια. Συνέβη όμως σε μια γυναίκα από την Πάτρα, η οποία πίστεψε ότι μιλούσε σε βιντεοκλήση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος της ζήτησε 100 ευρώ για φιλανθρωπικό έργο και διότι θα της τα επέστρεφε πολλαπλάσια. Η γυναίκα τα έστειλε και έστω για καθυστερημένα αργά κατάλαβε ότι δεν ήταν αυτός ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ήταν απλά προϊόν AI, λοιπόν, αυτό το οποίο έβλεπε στην συγκεκριμένη βιντεοκλήση. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι, δεν είναι και άσχημη ιδέα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Kim Wilde, Coldplay, Pink Floyd και U2 όταν επιστρέψω στον Velvet.
2: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
4: Έπρεπε να χαπιεί.
3: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
5: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
6: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
7: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
3: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
8: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
3: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
8: Τι να κάνεις, ναι.
3: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
3: φας. Τι να κάνω.
2: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολεία Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Έτοιμος για το σχολείο?
18: Ναι!
17: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
18: Εντάξει.
17: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
18: Εντάξει.
17: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
18: Εντάξει.
17: Ωραία, λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
18: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
19: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
18: Και είσαι εντάξει.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών είναι και σήμερα στον Velvet. Εξού και ακούσαμε Pink Floyd, Another Brick in the Wall, το συγκρότημα αυτό που δημιουργήθηκε στα μέσα των 60 στο Λονδίνο και έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια αντίτυπα. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο ο Velvet μεταφέρει το live του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στις 11 το πρωί, το πρωινό Velvet. Σας περιμένει στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13 μαζί με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ελάτε να ακούσουμε μουσική, να γνωρίσουμε το The Energy Jet στο Roblox, να ταξιδέψουμε μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας και φυσικά να πάρουμε μέρος στη μεγάλη κλήρωση για μοναδικά δώρα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, χώρος ιδιαίτερης προβολής 13 κοντά στον πύργο ΟΤΕ. Να είστε εκεί, σύντομο break, επιστροφή με Laura Branigan και Self Control.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ?
5: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
4: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογία.
5: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
4: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
5: στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
6: Σας περιμένουμε!
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
9: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
10: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Η μουσική που θέλουμε και σήμερα στο απόγευμα της Πέμπτης στο 96,8 Velvet. Την καλησπέρα μου σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Είμαστε Ρίχα Τουρνάβα, άλλα 60 λεπτά εδώ για Ed Sheeran, Sonic, Amy Winehouse, Rod Stewart, αλλά και Laura Branigan. Ακούμε δυνατά τώρα Self Control.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Έτσι, Ed Shape of You, κινηματογραφικά τι γίνεται, βγαίνουν νέες ταινίες σήμερα. Η πτώση νούμερο 2 είναι sequel της πρώτης ταινίας. Αν σας αρέσει η αναρρίχηση, τα μεγάλα ύψη και τα σχετικά, αυτή η περιπέτεια είναι για σας. Πτώση λοιπόν νούμερο 2. Και βγαίνει και μια εκδοχή του Πινόκιο, αυτή τη φορά τρομακτική. Πινόκιο, ξεκούρδιστος ο τίτλος. Φυσικά στη χώρα μας αυτές τις μέρες τα περισσότερα εισιτήρια κόβουν τα Minions και τέρατα, η Οδύσσια ακόμη και ο νέος Spider-Man. Ενώ εκεί γύρω στις 24 θα βγει η ταινία των εκδικητών που σίγουρα θα σπάσει τα μία μου.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Baby Jane είχε την πλάκα το Ross Stewart της προάλλες, όταν επειδή υπήρχαν πολλές λακκούβες στους δρόμους κοντά στο σπίτι του, ο ίδιος ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram και είπε ότι αφού ο Δήμος δεν φτιάχνει τις λακκούβες, τις επισκευάζω εγώ. Ήταν λοιπόν στο βιντεάκι μαζί με έναν εργάτη και έφτιαχνε τις λακκούβες ο Ross Stewart, όπως δήλωσε στο βίντεο, για να περνά πιο εύκολα η Ferrari του. Καταπληκτικός. Λοιπόν, στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκη, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είναι ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με βραβεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Επιστροφή με τα καλύτερα τραγούδια άλλων των εποχών.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σε ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις, γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται, λέει, για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ, κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών, να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχεία. Ακάσας Projects, Βασίλισσης Όλγας, 259,

0: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
6: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
9: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
8: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Προσωπικά πάντα με ξεσηκώνει αυτό το τραγούδι. Bon Jovi, Living on a Prayer, και κάπως έτσι θα σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρέα που μου κρατήσατε. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Εύχομαι και το απόγευμα και το βράδυ σας να είναι εξαιρετικά. Η Πέμπτη προσφέρεται σε άλλους γενικότερα για μια όμορφη βόλτα έξω, είτε απόγευμα είτε βράδυ με φίλους φίλες. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου ως και τις 8, 8 με 11 Μάσιμο. Να είστε όλοι καλά και φυσικά αύριο Παρασκευή 2 με 5 εδώ για ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Βρε καλώς τους, γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 σήμερα στο απόγευμα 5η 3η του Σεπτέμβρη στο 96,8 Velvet. Εντάξει, είπαμε να κάνει ζέστη, να κάνει καλοκαίρι μάλλον, όχι ζέστη, αλλά λίγο αυτό το πράγμα με τη ζέστη έχει παραγίνει. Τι να πω, έχουμε πάλι 33 βαθμούς Κελσίου. Χαμός, τέλος πάντων. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος με Πολύς και το Ροξάν. Σε λίγο ερχόμαστε με Ροξέτ και Αβρίλα Βίν.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Περιτώ να σας πω ότι ξεσήκωσα όλη τη γειτονιά εδώ πέρα να ακούσω ότι Avril Lavigne από τον 96,8 Velvet ήταν εδώ απ' έξω. Complicated, τραγουδάρα, πάντα στο Velvet. Μέχρι και τις 8 είμαστε παρέα. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Ελπίζω να μου είστε κάπου δροσερά, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα, πραγματικά. Σε άλλα νέα, σήμερα από ό,τι βλέπω, γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια σας πολλά, πολύ ωραία ονόματα όλα αυτά που γιορτάζουν σήμερα. Εγώ σας περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931 968 968 και φύγαμε μέσα τώρα για Kiss, I was made for loving you.

0: Michael Jackson με το Bad στο 96,8 Velvet σε 32 λεπτά μετά από τις 5. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο, όπως σας έχουμε πει. Θα κάνουμε την ιστορία παιχνίδι, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σας προσκαλεί στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, για να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roblox. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι μέσα από 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας, με παιχνίδι, με εξερεύνηση και εννοείται με μοναδικά δώρα. Οπότε πρέπει να είστε εκεί στις 11 το πρωί. Το πρωινό Velvet θα βρίσκονται εκεί η Αναστασία και ο Βασίλης live με τις αγαπημένες μας μουσικές. Οπότε Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την έναρξη της έκθεσης, χώρος ιδιαίτερης προβολής 13, κοντά στον πύργο του ΟΤΕ. Ραντεβού εκεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Time out για θράκον.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
12: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
15: Σχολείο, μουστάκα!
14: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
15: Σχολείο, μουστάκα!
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
16: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
17: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
18: Γιατί σου έλειψε το νησί?
17: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
18: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
17: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
18: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.

Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια είναι το Easy Lover στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ για την Νέα Υόρκη που λέει ότι στα δημόσια σχολεία της απαγορεύει την χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη φετινή σχολική χρονιά για μαθητές έως και την 8η τάξη, νομίζω είναι η 3η γυμνασίου δική τους. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, είναι λες καλό αυτό ή καλύτερα θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να δείξουν στα παιδιά πώς να τη χρησιμοποιούν υπέρ τους σαν εργαλείο? Πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ. Ίσως ο χρόνος θα μας δείξει πού θα καταλήξει όλο αυτό. Τι να πω. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε στην παρέα.

0: βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
5: με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
8: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
9: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτης. Πώς πέρασε έτσι και αυτή η εβδομάδα, πάρα πολύ γρήγορα. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας μέρος. Boat on the River. Σε λίγο ερχόμαστε με Deja Vu. Αμέσως πιο μετά Brian Adams και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Bruno Mars, Just the Way You Are, στο 96,8 Velvet, στα 13 λεπτά μετά από τις 6. Σας έλεγα νωρίτερα για τους Αμερικάνους που θέλουν, που απαγόρευσαν μάλλον από τους μαθητές την τεχνητή νοημοσύνη. Και μου λέει ο Ανέστης να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει πρέπει, το οποίο έχει και μια βάση. Κάπως έτσι το δικαιολογούν κιόλας οι Αμερικάνοι, ότι γι' αυτό το λόγο το κάνουν. Και κάπου έβλεπα ένα βίντεο χθες που έλεγε ότι σκεφτείτε ότι όσοι είναι φοιτητές ιατρικής, ξέρω εγώ, χρησιμοποιούν το AI τώρα για να πάρουν πτυχία. Οπότε καλού κακού φάτη και κανένα φρούτο παραπάνω, να είμαστε καλά. Εντάξει, τώρα μεταξύ αστείου και σοβαρού εννοείται. Αλλά τι να πω, νομίζω αν τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, υπέρ μας δηλαδή, θα καταλήξει σε καλό. 6931-968-968 είναι το Viber μας. Εκεί τα λέμε μέχρι και τις 8. Φύγαμε για τα Money Eater. Σε λίγο ερχόμαστε με Sonic.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ντόβελ αμόρε, που είναι αυτή η αγάπη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Πάντως αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω και είναι εγγυημένο είναι πού βρίσκεται το Μητροπολιτικό Κολέγιο και πού θα πάτε για σπουδές. Είναι στο κέντρο της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη μας, στα δύο ιστορικά του κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο θα το βρείτε στη Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο του κτίριο θα το βρείτε στην Εγνατία 46. Εκεί λοιπόν θα πάτε να κάνετε μια κουβέντα από κοντά με τους ανθρώπους, να σας βοηθήσουν λίγο, να σας ενημερώσουν για τα περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που διαθέτουν σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και γενικότερα να ξέρετε ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων, οπότε νομίζω ότι ό,τι και να σας ενδιαφέρει θα το βρείτε εκεί. Επομένως, κάνετε μία βόλτα και καλή αρχή από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
4: Τι είναι αυτά, ρε.
2: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις τι θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
4: Αλλά,
3: ναι.
4: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: It is a wild world στο 96,8 Velvet. Δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς αυτό που κρατάτε τα κουτιά από κινητά και συσκευές. Γενικά, ό,τι αγοράζετε και να κρατήσετε το κουτί έτσι, γιατί μπορεί και να χρειαστεί, ρε παιδί μου. Εγώ το κάνω εννοείται και διάβαζα κάπου κιόλας ότι είναι χαρακτηριστικό των Millennials. Η Gen Z Lee δεν το κάνει και τόσο πολύ. Τέλος πάντων, αυτό λέει κυρίως το κάνουμε συνήθως γιατί μπορεί όντως κάποτε να χρειαστεί ή μπορεί να χρειαστεί να το πουλήσουμε. Οπότε να έχουμε την αρχική του συσκευασία και σε κάποιες περιπτώσεις λέει μπαίνει στη μέση και η συναισθηματική αξία που πραγματικά ισχύει. Εγώ κάνω και το άλλο. Μπορεί, ας πούμε, να αγοράσω κάτι, να το κρατήσω κανένα μήνα μες στο κουτί του και μετά να το ανοίξω. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα, έτσι. Οπότε, γράψτε μου στο Viber να το κάνετε κι εσείς, να δω αν είμαι η μόνη. Στο 6931-968-968. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η ΔΕΘ.
2: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
1: Ταξίδεψε στις τρεις διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
2: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
1: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
2: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΟΤΕ.
3: Σας περιμένουμε!
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα Πέμπτη, στο 96,8. Velvet, Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Για πείτε πώς είναι έξω τα πράγματα. Ελπίζω κάπως να δρώσει η κατάσταση όσο πάμε προς το βράδυ. Ξαναβρέξει και λίγο, ωραία ήταν χθες. Λοιπόν, είμαστε παρεούλα για την επόμενη ώρα. Φύγαμε για το Driver Seat. Σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson, αμέσως πιο μετά Stevie Wonder και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Getting Away With It και James στον 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω ότι έχει πέσει πρόταση το μετρό Θεσσαλονίκης τα Σαββατοκύριακα να λειτουργεί όλο το 24ωρο, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό, θα είναι πολύ λειτουργικό πρακτικά. Και σε άλλα νέα βλέπω ότι και απόψε το βράδυ, να ξέρετε, περιμένουμε βροχούλες, δεν ξέρω στα σίγουρα, αλλά μάλλον κάτι θα γίνει σαν το χθεσινό. Ωραία δροσιά έβγαλε πάντως χθες, οφείλω να ομολογήσω. Κατά τα άλλα, αύριο και Σαββατοκύριακο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, τουλάχιστον να κάνουμε ένα μπανάκι. Αυτό θέλω. Φύγαμε για τη Μαντόνα, like a prayer, αμέσως τώρα.

0: I love rock and roll στο 96,8 Velvet στα 32 λεπτά μετά από τις 7, το είπα. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να ψάχνεις τι να βρεις τη δουλειά στο γραφείο όπου δουλεύεις, τέλος πάντων. Και γενικότερα, αν δεν σου αρέσει και πάρα πολύ να τρως σε ταπεράκι ή να το παίρνεις από το σπίτι, το καλύτερο λέει είναι εδώ από snack να έχεις μαζί σου φρούτα, δηλαδή για παράδειγμα ένα νεκταρίνι με λίγο φυστικό βούτυρο και λίγη κανέλα. Ή ένα γιαούρτι με παγωμένα μούρα και μαύρη σοκολάτα. Ή ξέρω εγώ, μίνι τορτίγια με λαχανικά μέσα και σος γιαουρτιού για παράδειγμα, δύο ριζογκοφρέτες με μισό μικρό αβοκάντο και ντοματίνια, και το καλύτερο είναι να έχεις και ένα βραστό αυγό μαζί σου που είναι τέλειο και σου δίνει και πολλή ενέργεια και σε χορταίνει, οπότε κάπως έτσι τη βγάζεις όλη μέρα μέχρι να γυρίσεις σπίτι σου και να φας το μεσημεριανό σου. Boys Town Gang σε πολύ πολύ λίγο και Mariah Carey πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί, είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού, όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
8: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Moonlight Shadows στο 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά από τις 7. Όπως καταλαβαίνετε, κάπου εδώ είναι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα στο απόγευμα Πέμπτης. Τα ξαναλέμε αύριο Παρασκευούλα στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Και ελπίζω και εύχομαι ό,τι και να κάνετε απόψε το βραθάκι να τα περάσετε μοναδικά. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε αύριο.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις την πιο συναρπαστική gaming εμπειρία στη φετινή 90η.
1: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και 96,8 Velvet σε προσκαλούν αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο περίπτερο του φυσικού αερίου. Έλα να παίξεις ένα μοναδικό run game που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.
0: Ταξίδεψε στις 3 διαφορετικές εποχές της εταιρείας. Δώσε την ενέργειά σου στην πόλη και διεκδίκησε μοναδικά δώρα τεχνολογίας.
1: Και φυσικά το πρωινό Velvet βγαίνει live από τη ΔΕΘ με μουσική, παιχνίδι και πολλή διάθεση.
0: Αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί
1: στο περίπτερο του φυσικού αερίου κοντά στον πύργο ΤΕ.
2: Σας περιμένουμε!
3: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
14: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
15: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
18: Λίγο μετά τις 8 στο βράδυ της 5ης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, Crowded House, Weather With You, Belinda Carlisle, Live Light On. 10 με 11 σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών non-stop και όλα αυτά παίζουν φυσικά στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Lucky Lee, I Follow Rivers. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία στους 26 αυτή την ώρα που τη βλέπω, την καταιγίδα να βροχάει στην πόλη και την Παρασκευή να είναι λιακαδάτη με το θερμόμετρο να δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Βιβί που ψάχνει παρέα για να φύγει από την πόλη το weekend. Μου γράφει, γιατί με τις εκδηλώσεις της ΔΕΘ οι δρόμοι θα είναι σκέτη ταλαιπωρία. Συμφωνώ 100% και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Would I Lie to You, Charles and Eddie, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τον David Beckham να κάνει μια ξενέγηση στον κήπο του σπιτιού του για τους φαν του στα social που τόλμησαν να αμφισβητήσουν τις κυπουρικές του ικανότητες. Φρέσκο θυμάρι, κρεμμύδια, σκόρδα, καρότα και κολογιθάκια είχε το καλάθι του Barbara David, ενώ αυτό που τράβηξε πραγματικά την προσοχή της Victoria ήταν μια μακρόστενη κολοκύθα που όντως, άμα την κοιτούσε από μια συγκεκριμένη γωνία, έμοιαζε με κάτι που έχουμε εμείς τα αγόρια ανάμεσα στα πόδια μας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα νέοι με νιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά?
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: I got you, babe, you be 40, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και άμα σας αρέσουν τώρα τα snack με τις ιδιαίτερες γεύσεις, η καινούργια τάση στην Αμερική λέγεται Dill Pickle και έχει γεύση αγκούρι, τουρσί και άνηθο. Τα συγκεκριμένα snack σημείωσαν αύξηση σε πωλήσεις που ξεπέρασε το 40% σε σχέση με πέρσι, ενώ σύμφωνα με την Wall Street Journal, πατατάκια, μπύρες και παγωτό με γεύση τουρσί είναι το καινούργιο trend της Gen Z, με όλο και περισσότερες εταιρείες τροφίμων να κυκλοφορούν προϊόντα με τις συγκεκριμένες γεύσεις. Συνεχίζουμε με σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Total Eclipse of the Heart, Bon Jovi, It's My Life, Sandra, In the Heat of the Night, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Rehab, no, Amy Winehouse. Είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και τον Lionel Richie να παίρνει εξιτήριο χθες Τετάρτη από το νοσοκομείο του Σεντ Λουίς μετά την αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του μαζί με τους Earth, Wind and Fire. Όπως σας είπα και χθες, κάτι ανάλογο είχε συμβεί και τον Ιούνιο στη συναυλία του στην Μινεσότα, με τους γιατρούς να του κάνουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους και τον Lionel να ξεκουράζεται πλέον στο σπίτι του στο LA και να προετοιμάζεται για το επόμενο live στο Σαν Φρανσίσκο στις 26 Σεπτεμβρίου.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Freedom 90, λοιπόν, Έρος Ραματζωτή, George Michael, είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet. Με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφορούν στις αίθουσες σήμερα Πέμπτη, και είδα και σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα τη συνέχεια του Fall 2 Dead Point. Άμα σας αρέσουν τα thriller με ορειβάτες που παγιδεύονται σε απόκριμνες πλαγιές και παλεύουν για τη ζωή τους κόντρα στη φύση, okay, αλλά μέχρι εκεί, γιατί η ταινία δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο. Okay. Και το Πινόκιο Unstrung, με την γνωστή μόδα να παίρνουμε τις παιδικές ιστορίες και να τις μετατρέπουμε σε horror. Οπότε λοιπόν, άμα σας άρεσε ο σατανικός Winnie the Pooh, ο σατανικός Peter Pan, ο σατανικός Popeye, είμαι σίγουρος πως θα σας αρέσει και αυτό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο, να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Oh. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. You're my heart. You're my soul. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Ride High Every Time, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet, παρέα με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που σας περιμένει παρέα φυσικά με όλους εμάς την 90η ΔΕΘ, στον χώρο ιδιαίτερης προβολής 13, αυτό το Σάββατο στις 11 το πρωί. Έλατε λοιπόν να γνωρίσετε το The Energy Journey στο Roadblock, ένα μοναδικό παιχνίδι που σας ταξιδεύει στα 169 χρόνια ιστορίας της ενέργειας, και φυσικά να γνωρίσετε και το πρωινό Velvet με πολλή μουσική και πολλή διάθεση που θα βρίσκονται εκεί. Εμείς συνεχίζουμε με Ace of Base, All That She Wants. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
2: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Είναι τα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά τα ακούς εδώ στο 96,8 Velvet, παρέα με το Μάσιμο non-stop από τις 10 μέχρι τις 11.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας...
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα, πήγα και με το φίλο του. Ρε είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη η αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Πέμπτη, στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο. Παίζουμε και σήμερα non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για 60 ολόκληρα λεπτά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. Να έχετε ένα τέλειο βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως οι Τούνι. Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μία premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να είχα πιει.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.